0: tre città, una sola voce. 6-0-23.
1: Ο αθλητισμός συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και προσφέρει αδιαμφισβήτητα ωφέλη. Η σωματική άσκηση ενισχύει την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση, βελτιώνει τη διάθεσή σας και μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πιο δυνατοί, πιο δυναμικοί και πιο σίγουροι για τον εαυτό σας. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σωματικής άσκησης μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους, σε ασθένειες όπως καρδιαγγειακές παθήσεις και σε προβλήματα ψυχικής υγείας.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον αθλητισμό και πώς προσπαθεί να τον κάνει πιο προσιτό σε όλους τους ανθρώπους.
1: Παρόλο που είναι σημαντικό να γυμνάζεται κανείς τακτικά, τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των ανθρώπων έχουν μειωθεί. Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που είχε γίνει το 2004, περίπου το 60% των Ευρωπαίων δήλωνε τότε ότι συμμετείχε σε τακτική βάση σε κάποια μορφή σωματικής άσκησης. 18 χρόνια αργότερα, σε αντίστοιχη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που έγινε το 2022, περίπου το 60% των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι δεν ασκούνται ποτέ ή ότι ασκούνται σπάνια. Τα χαμηλά ποσοστά ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αθλούνται προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, αφού το γεγονός αυτό επηρεάζει πολλούς και διάφορους τομείς της ζωής. Και αυτό διότι όταν υποφέρουν η υγεία και η ευεξία των ανθρώπων, υποφέρει και η οικονομία. Με άλλα λόγια, όταν ένας πληθυσμός βρίσκεται σε κακή φυσική κατάσταση, αυτό σημαίνει συνήθως ότι αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία, ότι μειώνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων και ότι γενικά οι άνθρωποι έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η σωματική άσκηση δεν είναι μόνο απαραίτητη για να αισθανόμαστε καλύτερα, αλλά ενισχύει και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς, πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, ο αθλητισμός βοηθά τους ανθρώπους να εντάσσονται σε ένα σύνολο και να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
3: Για μένα ένα μεγάλο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο. Έμαθα να συνεργάζομαι αρμονικά με άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζω, για ένα κοινό σκοπό, για ένα κοινό αποτέλεσμα, τη νίκη. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ποιον είχα δίπλα μου, ποιον είχα απέναντί μου, αν έχει άλλο χρώμα δέρματος, αν έχει άλλη θρησκεία, άλλη εθνικότητα, άλλη σεξουαλικότητα. Όλοι μαζί ήμασταν εκεί για να αγκαλιαστούμε στις νίκες, για να παρηγορήσουμε ένας τον άλλον στις ήττες. Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι έτσι το αντίδοτο στο ρατσισμό και στη ψαλοδοξία.
1: Παρόλο που ο αθλητισμός φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, μπορεί να δημιουργήσει σε ορισμένες περιπτώσεις και κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Όλοι μας έχουμε δει περιστατικά με οπαδούς ομάδων να εκτοξεύουν συνθήματα μίσους εναντίον των αντιπάλων τους ή να επιδίδονται σε βίαιες πράξεις στη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων. Για την Ευρωβουλευτή και πρώην ποδοσφαιρίστρια Καρολίνα Μωράτσε όμως, το πρόβλημα δεν έγκυται στον ίδιο τον αθλητισμό.
4: Το πρόβλημα είναι ότι ο οπαδικός αυτός φανατισμός αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Δεν μιλάμε για έναν αρρωστημένο φανατισμό που υπάρχει μόνο στο ποδόσφαιρο ή μόνο στο μπάσκετ. Η ίδια η κοινωνία είναι εκείνη που οδηγεί τους ανθρώπους σε τέτοιες οπαδικές συμπεριφορές.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται σε κάθε μορφή λεκτικής και σωματικής βίας στις αθλητικές διοργανώσεις και επιχειρεί πάντοτε να συμβάλλει στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών, ενισχύοντας τη συνεργασία με αρμόδιους οργανισμούς, τοπικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου. Εκτός από τη βία και τη ρητορική μίσους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει και ορισμένα άλλα προβλήματα στον αθλητισμό, όπως είναι για

0: καταφέρουμε να κάνουμε τον αθλητισμό καθολικό δικαίωμα για όλους.
1: Ο αθλητισμός μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πετυχημένης κοινωνικής ένταξης είναι βέβαια η γνωστή σε όλους μας αδελφή Αντετοκούμπο, με την εντυπωσιακή καριέρα τους που τους οδήγησε από τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι την κορυφή του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε διάσκεψη που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ο Θανάσης Αντετοκούμπο ανέφερε ότι το να είναι Ευρωπαίος αποτελεί μέρος της ταυτότητάς του.
2: Εγώ είμαι τρίτη γενιά Afro-European. Έτσι αισθάνομαι, Afro-European. Έρχομαι από δύο κουλτούρες οι οποίες είναι, δεν θέλω να αποδείξω κανέναν άλλον, αλλά πιστεύω ότι είναι τις καλύτερες κουλτούρες στον πλανήτη. Έτσι, το να είσαι από Ελλάδα και το να είσαι από την Νιγηρία. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο τόνισε επίσης ότι δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή του αν δεν υπήρχε ο αθλητισμός.
2: Εγώ σήμερα μπροστά σας δεν θα βρισκόμουν πραγματικά εάν δεν είχε βοηθήσει ο αθλητισμός. Αλήθεια, αυτή είναι πραγματικότητα. Θα ήμουν εκεί στον δρόμο και θα με προσπερνάγατε. Εκεί ακριβώς θα ήμουν.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός όσον αφορά την κοινωνική ένταξη. Αντιλαμβάνεται ότι το να συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό στην πολιτική της ατζέντα είναι κάτι που αποβαίνει προς όφελος όλων. Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό, που αποτελεί τη βασική συμβολή της στο συγκεκριμένο θέμα. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει πολλές πολιτικές στο συγκεκριμένο τομέα. Όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε για πρώτη φορά ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού. Το γεγονός αυτό έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να υποστηρίζει τη δράση των κρατών μελών και να συμβάλλει στην προώθηση του αθλητισμού στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Υπουργοί Αθλητισμού συνέρχονται σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνεται το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Σε αυτό συμμετέχουν σημαντικοί φορείς και παράγοντες του χώρου, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, Ολυμπιακές Επιτροπές, αθλητές και εθελοντές, και τους δίνεται η ευκαιρία να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει επίσης νέα σχέδια δράσης για τον αθλητισμό, με τα οποία καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς της στόχους για τον αθλητισμό για τα επόμενα χρόνια.
0: Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει μόνο αυτά για τον αθλητισμό. Για παράδειγμα, χρηματοδοτεί επίσης αθλητικές δραστηριότητες μέσω του προγράμματος Erasmus+. Σχεδόν το 2% του προϋπολογισμού του Erasmus+, συνολικού ύψους άνω των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει διατεθεί ειδικά για τον αθλητισμό για την περίοδο από το 2021 έως το 2027. Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε αθλητικούς φορείς και οργανώσεις να δημιουργούν συμπράξεις μέσω των οποίων μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Οι συμπράξεις αυτές επιτρέπουν στις οργανώσεις να αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες για να προάγουν τον αθλητισμό και τη διπλή επαγγελματική σταδιοδρομία των αθλητών, να προωθούν την ανεκτικότητα και να ενισχύουν την κοινωνική ένταξη. Χρησιμεύουν επίσης ως ευκαιρία για να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να αγωνίζονται μαζί ενάντια σε απειλές για τον αθλητισμό, όπως το ντόπινγκ και τα στημένα παιχνίδια. Το Erasmus+ υποστηρίζει επίσης μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις που προωθούν τη σωματική άσκηση, ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Επιπλέον, το Erasmus+ προσφέρει στο προσωπικό αθλητικών οργανώσεων τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να παρακολουθούν από κοντά πώς εργάζονται συνάδελφοί τους, αλλά και να λαμβάνουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει μόνο υποστήριξη και χρηματοδότηση σε δραστηριότητες αθλητικών οργανώσεων και δικτύων, αλλά αναπτύσσει και τις δικές της πρωτοβουλίες και ιδέες για την προώθηση του αθλητισμού. Σε ψήφισμα που ενέκρινε το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να καθιερωθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού. Μετά την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, το 2015 η ημέρα αυτή μετατράπηκε μάλιστα σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο διάστημα αυτό οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες χώρες εταίροι διοργανώνουν πολλές ευχάριστες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Το 2024 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού γιορτάστηκε σε σχεδόν 40 χώρες εντός και γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλοί επαγγελματίες αθλητές,